0: Hey, yo, Jody, έχεις μαθάψει τα νουτέλη μας ούκας, ε?
1: Καλ.
0: Okay, okay, okay, okay, συμγητάγω του.